0: Best 103,1.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
4: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
2: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
3: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
2: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
3: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
2: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
3: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
3: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο. Ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκη. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22 410 22 378.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: η μουσική του σήμερα.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι. Άνοιξτα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
0: Και όλα τα αγαπημένα non-stop.

Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
5: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 22410-92-790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
10: cantare. Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

τα κολλασμένα. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
4: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
10: Δηλαδή,
9: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Best 103,1.

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας οδηγούνται σήμερα Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία, όπου θα κινηθεί η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Υπεγράφει τη Δευτέρα στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ανοίγει ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΔΕ. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά ευνοούνται εξελίξεις και νέα ξεκινήματα. Ο καιρός σήμερα. Για την Αττική προβλέπεται σήμερα κυρίως ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: 104,6 My Radio.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αχ, συγγνώμη, μετακινώ λίγο αυτή την μπάλα, το μικρόφωνο το οποίο το είχε ο Θανάσης ο Πασάς πριν από λίγο μπροστά του και χρειαζόταν λίγη προσαρμογή. Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά μέχρι τις 31 Ιουλίου, από τις 9 μέχρι τις 11, μετά ο Θεός μαζί σας. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, να πούμε τα νεάκια μας και γενικότερα ό,τι μας ενδιαφέρει ή και δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, αλλά έτσι και κουβέντα να γίνεται. Εσείς τι κάνετε και πώς μου είστε? Έχει πια αρχίσει και σπάει λίγο η φάση, εννοώ της κίνησης. Δηλαδή σήμερα ήρθα σε 20 λεπτά, που σημαίνει ότι μπορώ να ξεκινάω από το σπίτι μου και 10 λεπτάκια αργότερα δεν θα πειράξει ένα τεταρτάκι. Μετά σκέφτηκα ότι τώρα τι να ξεκινάω ένα τεταρτάκι, μιλάμε τώρα για ούτε 2 εβδομάδες. Σιγά τώρα να έχω και το άγχος, μην ξεκινήσω ένα τεταρτάκι, αλλά πέσω σε αυτή τη μία μέρα που τελικά θα έχει κίνηση για κάποιο λόγο και θα αργήσω να έρθω. Περνάνε διάφορες σκέψεις από το μυαλό μου την ώρα που οδηγώ. Όσο περισσότερο είμαι κολλημένη στην κίνηση, τόσο περισσότερα σκέφτομαι. Λοιπόν, δεν θα σκεφτώ πολλά, γιατί είναι 9 και 13. Πώς φτάσαμε 9 και 13. Και λείπει και ο Ουγγαρέζος. Και πάλι ξεκινήσαμε αργότερα. Αυτό δηλαδή, πού να το πεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ένα ένοχο κορμί χρειάζεται γενικά, αλλά και ειδικά αυτή τη στιγμή. Οπότε 698-104-104-6 ο αριθμός στο Viber, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε ωραία και καλά.
1: Κι αν η καρδιά σου

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αν έχετε δει τι παίζει με τα social media του James Franco. Ο James Franco, αυτός ο ηθοποιός, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό ανεβάζει κάτι βιντεάκι στο TikTok και στο Instagram, όπου λέει κάτι ασυνάρτητα. Λέει, θα σας πω, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα. Κάποιοι με κυνηγάνε. Είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου. Δεν είναι ψέματα αυτά που σας λέω, λέει. Δεν είναι για κάποια ταινία. Δεν είναι για την προώθηση κάποιου αυτού καινούριου project. Είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα και κρύβομαι. Κάνει κάτι τέτοια βιντεάκια, τα οποία τα κάνει καιρό. Και ξαφνικά τώρα, πριν λίγες μέρες, ανέβασε ένα ακόμα τέτοιο βιντεάκι για το πώς ήρθε η ώρα, ήρθε η μέρα να σας δείξω ότι είναι αυτά που εννοώ τόσο καιρό. Και ανοίγει ένα λάπτοπ και δείχνει μία εικόνα από έναν κήπο, σαν από κάμερα τραβηγμένη, κάμερα ασφαλείας τύπου. Και εμφανίζεται ξαφνικά μία μορφή που μοιάζει με τον εξωγήινο, έναν εξωγήινο, έτσι όπως θα τον βλέπαμε σε κάποια ταινία ενδεχομένως. Και με το που εμφανίζεται αυτός ο εξωγήινος, κλείνει το λάπτοπ ο James Franco και λέει: δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, subscribe και τέτοια. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει τώρα ένα δεύτερο προφίλ μέσα στο προφίλ του στο TikTok, όπου για να μπεις να δεις όμως το συγκεκριμένο περιεχόμενο πρέπει να πληρώσεις. Δηλαδή έχει κάνει ένα subscribe κομμάτι στο TikTok του, όπου για να μπεις και να δεις τα βίντεο που ανεβάζει εκεί πρέπει να πληρώσεις κάποια συνδρομή. Και κάνει αυτό το βίντεο, δείχνει την μορφή του εξωγήινου τύπου και σου λέει: περισσότερο υλικό θα ανεβάζω σε αυτή τη μεριά του TikTok μου που έχει subscription. Που θα ανεβάζω και στο κανονικό, λέει, αλλά δεν μπορώ να τα δείχνω όλα εδώ. Οπότε τα δείχνω στο subscription. Και λες τώρα τι κάνει ο τύπος τώρα αυτός. Γιατί προσπαθεί να βγάλει λεφτά, ας πούμε. Η φάση του είναι: πουλάω όλο αυτό το εργάκι τόσο καιρό και καλά, ότι θα ανεβάζω σε αυτό το μέρος του TikTok exclusive, δεν ξέρω τι υλικό, από και εγώ δεν ξέρω τι, προκειμένου να μαζέψει subscribers. Αυτό συμβαίνει. Ή κάτι κακό συμβαίνει πάρα πολύ στην ψυχική του υγεία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζει με τον Τζέμι. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Άμα μπείτε στο TikTok του και στο Instagram, θα καταλάβετε. Είναι μήνες τώρα που πολύ επιμελώς χτίζει όλο αυτό το πράγμα για να φτάσει στο subscription. Δηλαδή, αν όντως είναι όλο strategy, μπράβο. Πολύ ωραία στρατηγική, κύριε James Franco μου. Και ωραία και στολή που φοράει ο κύριος και κάνει τον εξωγήινο. Πολύ πετυχημένο. Πάμε σε ένα break.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Skyrate 104,6. Εδώ είμαστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, φοβερός συνδυασμός, η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Φανταστικό! Σου φαίνεται ότι αυτά δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους? Όχι, μπορούν, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά, αθλητικά events που είναι powered by the. Ό,τι σας είπα πιο πριν είναι powered by the. Οπότε θα μπείτε σε αυτό το site και μαζί με εκείνα η ΔΕΗ στηρίζει και εμάς. Τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί, δώρα, προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Οπότε θα μπεις στο energyoutloud.gr, θα δεις όλα τα events όλων των ειδών και που ξέρεις μπορεί να σου δοθούν και προσκλήσεις για να τα δεις από κοντά στην πρώτη-πρώτη τη σειρά. Το σίγουρο είναι πως θα μας γεμίσουν με ενέργεια και το καλοκαίρι μας θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρον. Energyoutloud.gr. Μπες και δες. Συνεχίζουμε με Αναστασία. Σπάστε τα απόψε να μην μείνει

0: Εσύ λάβεις πιο πολύ και θα λάψουμε όλοι πιο πολύ. Άμα μας πει και η Κατερίνα Ιμπούκα, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη. Έρχεται και Σαββατοκυριακό, θα μου πει, άσε μας αγάπη μου, Τρίτη είναι. Ναι, Τρίτη είναι, παιδιά, αλλά εγώ σκέφτομαι το Σαββατοκυριακό. Διότι εντάξει, και κάπως πούμε το μηχάνημα, τούκου τούκου τώρα, λίγο ρετάρι, καταλάβατε. Πάει μέχρι τον Αύγουστο, τσούκου τσούκου τσούκου. Οπότε το μυαλό μας είναι εκεί. Όλη την εβδομάδα έχουμε πράγματα να κάνουμε. Η Κατερίνα Ιμπούκα θα μας τα μπει, η ατζέντα έρχεται. Παρακαλώ πάρα πολύ, ορίστε μας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.

0: 365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι με την αγορά.
4: Best 103,1.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
5: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
5: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Στο Casen Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Casen Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Casen Cari και μόνο για επαγγελματίες.
7: Casen Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους, ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
11: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
12: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά
13: ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις σκεφτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
14: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκη 34.
15: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
20: Best 103,1.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: ακούς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: 104,6 My Radio.

0: Αυτό να τους πεις και να τους πεις επίσης ότι πρέπει να μπουν στο Instagram του My Radio για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει για το μονόπετρο, το δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκόχρυσο με lab grown diamond. Σας δίνουμε το μονόπετρο ώστε όταν και εφόσον έρθει η ώρα, γιατί μπορεί να μην είναι τώρα η ώρα, κρατήστε το εσείς να το έχετε, και όταν έρθει η ώρα να το δώσετε στην αγαπημένη σας. Λοιπόν, θα μπείτε στο Instagram, στο προφίλ του My Radio που είναι το My Radio 104.6 FM. Θα βρείτε τη σχετική φωτογραφία, το post αυτό, θα το κάνετε like, θα κάνετε follow τη σελίδα του My Radio, θα κάνετε follow τη σελίδα του Πογονάτου, που από εκεί παίρνουμε το μονόπετρο που είναι ό,τι καλύτερο σε κατάστημα κοσμημάτων ο Πογονάτος. Θα κάνετε και tag δύο φίλους σας και έτσι θα μπείτε στο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει 17 του μήνα, δηλαδή την Παρασκευή είναι 17 του μήνα. Την Παρασκευή. Εδώ εμείς θα την κάνουμε την κλήρωση και θα ανεβάσουμε τον νικητή σε story στο Instagram, που σημαίνει πρέπει να είστε συντονισμένοι. Πρέπει να έχετε κάνει όλα αυτά τα βήματα, αλλιώς δεν θα μετρήσει η υποψηφιότητα σας. Αλλά μπορεί να κερδίσετε και να μην έχετε κάνει follow τη σελίδα μας, ούτε το Πογονάτο, ούτε tag, ούτε like, και έτσι δεν μπορείτε να κερδίσετε. Οπότε κανονίστε. Και Παρασκευή λοιπόν θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Μπείτε στο Instagram να δείτε το σχετικό post και καλά, Στέφανα. Πάμε σε ένα break.
1: Throwback Summer στον 104,1. Best 103,1.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
3: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
3: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά. Shine bright like a
6: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
8: Acteon Classic.
7: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
10: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
8: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
10: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
8: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
10: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
8: Θα τον βρεις Κοδρικτόνος 49 στη Ρόδο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
8: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.
15: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
16: Best 103,1.

0: Αλληλούια λοιπόν, και κάπως έτσι με αυτό το αλληλούια ολοκληρώνουμε το διωράκι μας και για σήμερα. Όμως, άκουσέ με λίγο. Αν σου αρέσει η μεξικάνικη κουζίνα, τότε πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς το Yucatán Cocina Mexicana. Σημείωσέ το, Yucatán Cocina Mexicana στο Παλαιό Φάληρο, στη Ζησιμοπούλου είναι εκεί στο Παλαιό Φάληρο, διότι ο Όμιλος Βουλγαράκη έχει μια πολύ έντυπη παρουσία στο χώρο της εστίασης, το ξέρετε πολύ καλά, και ανοίγει αυτό το εστιατόριο, το Yucatán, ένα εστιατόριο αφιερωμένο στην αυθεντική μεξικανική κουζίνα, όπου πραγματικά θα πάτε εκεί και πέρα από το ότι θα φάτε υπέροχο φαγητό, θα ταξιδέψετε πραγματικά σε όλη αυτή την κουλτούρα που έχουν εκεί στο Μέχικο. Οπότε πέρα από πολύ ωραίο φαγητό, θα είναι και μια εμπειρία έτσι κι αλλιώς η επίσκεψή σας σε αυτό το εστιατόριο. Βάλτε το στο πρόγραμμά σας, πραγματικά θα το απολαύσετε. Είναι ανοιχτό Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 12 το βράδυ και Σάββατο και Κυριακή 12.30 με 12. Όλη την ημέρα σχεδόν Σαββατοκύριακο, εντάξει. Μπείτε και στα social media αν θέλετε του εστιατορίου, που είναι το Yucatán κάτω παύλα, Κοχίνα κάτω παύλα, με χιγάνα, όλε. Και καλή όρεξη. Λοιπόν, έρχεται η ώρα για ειδήσεις.
1: Best 103,1
2: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι.

0: μπαμπάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
0: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry. Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
7: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
8: Η μουσική του σήμερα. Τα αγαπημένα

0: Best 103,1.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
2: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241056240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
1: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
1: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
2: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
1: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
1: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς.
8: Lasciatemi cantare.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Casa il Borgo.
7: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
8: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
11: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
13: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
14: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
15: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
16: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
17: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
22: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
23: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
22: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
23: Το Γιώργο τον βλέπετε?
22: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
23: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
22: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
23: Είστε σίγουρα medium?
24: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
25: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
26: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
27: Γιώργο, πού χάθηκες?
28: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
27: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
28: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
1: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, Τρίτη 14 του Ιούλη και εντάξει, είναι πια πασίφανες. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γεγονός.
1: Έχω μια θεωρία για το καλοκαίρι από δεξί στο εξής, ναι. Αλλά θα σου την πω άλλη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να την πω. Ή μπορεί και να την έχω πει στο παρελθόν, δεν ξέρω, την έχω πει.
0: Η Λενία Williams είναι στο απέναντι μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι μου για τη μεταφορά του. Στο έχω πει.
0: Για τη μεταφορά του.
1: Ναι. Θα στα εξηγήσω λίγο.
0: Μάλιστα. Ένας μαθητής είναι στην παρέα μας φυσικά. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας. Γιατί για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά με έναν απλό τρόπο. Τίποτα. Πας και λες, παιδιά, θέλω τη Mastercard.
1: Αυτό.
0: Και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Στην απίθανη περίπτωση λοιπόν που δεν την έχεις, μπορείς να πας και να την εκδώσεις εντελώς δωρεάν σου οποιοδήποτε μασούτη. Κατεβάζεις το application και βρίσκεις και ποιος μασούτης είναι δίπλα σου και τις διακοπές σου.
1: Έτσι.
0: Για να συνεχίσεις να κάνεις οικονομία και να μην σπαταλάς τα χρήματά σου. Ίσα-ίσα να λες, α, έχουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχουμε. Κάνουμε τη σωστή διαχείριση που λένε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή και 2 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου.
1: Φύγαμε.

0: Θα αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ.
1: Θα είναι και αυτά που λέει ο Παναγιώτης, ότι θα πάμε διακοπές, θα κάνουμε διακοπές, θα κάνουμε. Αυτό περιμένω και εγώ. Αυτό το θα. Με αυτό το θα ζω τον τελευταίο καιρό, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δηλαδή, κάθομαι εδώ τώρα και σκρολάρω και σκρολάρω. Το λέω έτσι γιατί διαφορετικά μπερδεύομαι. Και σκρολάρω και βλέπω τον κόσμο που είναι στις θάλασσες, στα νησιά.
0: Εμείς είμαστε 2 ώρες τη μέρα εδώ. Τις υπόλοιπες, ας πούμε, 22 ώρες σε έχω δεσμευμένη με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Σου απαγορεύω. Τι είναι. Τι είναι.
1: Ναι, ναι. Με έχεις δεσμευμένη.
0: Τι κάνω.
1: Υπάρχεις. Υπάρχεις εδώ. Υπάρχεις εδώ. Οπότε, εφόσον υπάρχεις εδώ και δεν έχεις φύγει ούτε εσύ, δεν μπορώ να φύγω ούτε εγώ. Καταλαβαίνεις. Δεν μου πάει καρδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να πάω στη θάλασσα και να ξέρω ότι εσύ συνεχίζεις και δουλεύεις.
0: Είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν μου πάει.
0: Πώς δεν ντρέπεσαι. Δεν ντρέπεσαι να λες τόσα ψέματα.
1: Λίγο.
0: Πραγματικά δεν ντρέπεσαι, έτσι.
1: Δεν λέω ψέματα.
0: Ναι.
1: Ούτε λίγο.
0: Ναι. Λογαριασμός. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Σαν αυτή την κοπελίτσα εδώ που έκανε αυτό το φέρι. Στο είπες.
1: Ποιο?
0: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
1: Ποια κοπελίτσα λες?
0: Σε μια κοπέλα αναφέρεται ο Φέρης, φαντάζομαι.
1: Α, σαν την κοπελίτσα
0: τη. Ό,τι θα είμαστε, είπε.
1: Συγγνώμη, είδε ένα άλλο που έχει βγει τώρα στο TikTok που έλεγε ότι θα κάνει δίαιτα, είπε. Όλα τα σάντουιτς όμως τα βρήκε. Το είδε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Τέλειο.
0: Μου θυμίζει σαν το. Αυτό που πεινασμένοι είμαστε, αγάπη μου και κυρία, να μοιράσουμε ένα σάντουιτς τα δύο.
1: Εμένα βάζουν πάρα πολύ αυτά που βγαίνουν, να ξέρει αυτέ οι παροδίε.
0: Ναι, οι παροδίε
1: του. Είναι μαγικέ. Και δύο αν έχουν να κάνουμε φαγητό. Είναι το καλύτερό μου. Περνάω φυσικά.
0: Θυμάσαι ένα τραγούδι του Σταρόβα, τον Αγλέωρα.
1: Εννοείται.
0: Θυμάσαι το στίχο.
1: Περίμενε, πες μου και θα σου πω.
0: Για σένα θα φάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Γιατί εσύ, καρδιά μου το φως μου. Και να αφήσεις τα όρια μου, τα όνειρά μου μετέωρα. Τότε να ξέρεις θα φάω
1: τον Αγλέωρα. Βεβαίως, παιδιά.
0: Ο Αγλέωρας, ξέρεις τι ήτανε?
1: Όχι, τι ήτανε? Πάμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Δυο σώματα ενώνουν, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Και μπας και καρ. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
5: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
6: Critimo All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
7: Beyond your imagination.
6: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
7: Enjoy the summer.
6: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
0: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκου είναι στην παρέα σου 14 Ιουλίου και είμαστε εδώ.
1: Ρωτάει ο κόσμο, τι είναι ο Αγλέωρα. Μα αφήνει έτσι κάτι.
0: Ο Αγλέωρα ήταν ένα κύριο ο οποίο έτρωγε πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ. Και όλοι λέγανε θα φάω
1: τον Αγλέωρα.
0: Και έμεινε θα φάω τον Αγλέωρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έφυγε το σαν.
1: Άκου τώρα να δεις. Είναι σαν τη Μιχαλού που ήταν ένα ψαλικατζίδικο, που δεν ήταν ένα ψαλικατζίδικο, που κανείς δεν ξέρει και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ναι. Μάλιστα. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν τα.
0: Πόσα μαθαίνεις δίπλα μου. Πόσα.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει να τα μαθαίνω αυτά. Παιδιά, άμα εσείς το ξέρατε, εγώ δεν το. Από ό,τι βλέπω από τα μήματα, ούτε ο κόσμος το ήξερε γενικώς.
0: Για τον Αγλέωρα.
1: Για τον Αγλέωρα, αλλά πίστευα να λέγατε.
0: Και εγώ κάποια στιγμή το έψαξα.
1: Πίστευα ότι ήταν κάτι το λέγατε και αυτό στην Αμοργό. Οπότε έπρεπε να βγάλω το ειδικό τευτέρι που έχω για να ανοίξω για τα Μοριανά. Δηλαδή έχω για τα Κονιτσιώτικα, έχω για τα Μοριανά, έχω γενικότερα.
0: Για τα Κονιτσιώτικα από πού?
1: Κονιτσιώτικα είναι γιατί είναι η φίλη μου η Μαρίνα από την Κόνιτσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα λέω Κονιτσιώτικα. Δεν έχουν εκεί, φυσικά
0: δεν ξέρω,
1: και
0: δεν ξέρω.
1: Έχουν τις. Μου έλεγε τις προάλλες, λέγαμε. Μου έλεγε τις προσλήμμες, πιτσέτς, πώς λέτε, πιτσέτς. Τι, πώς λέτε, λέω, πιτσέτς.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι κοντινό αυτό. Είναι σε
1: ελεύθερη.
0: Εδώ μιλάμε για νέες λέξεις.
1: Κανονικά.
0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Τι μου χρωστάς?
0: Πάρτε και πάρε δρόμο.
1: Δεν έχω να πάρω δρόμο, δεν θα κάτσω Παναγιώτη μου. Εγώ θα κάτσω μέχρι τον Αύγουστο εδώ πέρα.
0: Πώς λέει, και αφού βάλω σε μια τάξη, τα σημάζευτα. Θα σου πω αν είσαι εντάξει, τώρα μάζευτα.
1: Και αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλήγιστο, πάρ το δρόμο που σου πρέπει,
0: τον
1: αγύριστο. Λέει το άσμα. Καλά.
0: Λέει ο Νότσος Φαγιανάκης.
1: Ο Νότσος Φαγιανάκης, που έβλεπα μια συνέντευξη της Πέγκης Ζήνα πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση.
1: Που έδωσε στον Νίκο Γρίτση και έλεγε όλες αυτές τις στιγμές που έχει ζήσει. Που όντως, αν έχει δουλέψει με τους Φαγιανάκη, ας πούμε. Έλεγε, δεν έχω να μου πούν τίποτα όλα αυτά. Έχω ζήσει λαϊκό προσκύνημα να γίνεται, ας πούμε, έξω από τα μαγαζιά. Όπως και αυτά που έλεγε για το ότι επέλεξε να κάνει ένα βήμα πίσω και δύο και τρία όταν έγινε μανούλα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ζήσει και συνεργασία της Πέγκης με τον Νότι στο Φίβερ.
1: Αν ναι. Εσύ δούλευες. Τότε δούλευες με τον Σφακιανάκη.
0: Ναι.
1: Τι λες, Παναγιώτη.
0: Με τον Νότι Σφακιανάκη. Και εκεί ήταν η ελπίδα.
1: Τι λες, κυρία Ελπίδα, τι να κάνω, κυρία.
0: Έχω. Να είναι καλά, γιατί είναι μια γλυκύτατη κυρία.
1: Με την πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι. Μιλάτε.
1: Ναι, βέβαια. Με τη μαμά μου ήταν πάρα πολύ φίλη με τον μπαμπά μου. Και κάνανε και διακοπές μαζί.
0: Το φαντάζομαι, λόγω και ιδιότητες. Δηλαδή.
1: Ναι, και κάνανε και διακοπές μαζί και ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Και ο Τουρνάς και η Ελπίδα και η Κολίνα.
0: Εγώ τον έχω ζήσει στο Νότι σε σχήμα με και τη Γαρμπή στο ακροτήρι.
1: Ναι, στο ακροτήρι.
0: Ναι. Τον έχω ζήσει σε σχήμα
1: με
0: την Μπέγκη Ζήνα στο Fever. Τον έχω ζήσει με την Πάολα στο Gazi Live.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια,
1: αλήθεια.
0: Που είχε γίνει χαμός. Και πού αλλού τον έχω. Τον έχω ζήσει σε σχήμα με την Έλλη Κοκκίνου στο Vogue Club, στο Vogue Club στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε το Athens τότε.
1: Συγγνώμη, ήταν Vogue τότε.
0: Ναι, Vogue.
1: Έλα ρε.
0: Πάντα Vogue, ναι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσποινα Βανδύ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Έχουμε γίνει ζούζουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Τον έχω ζήσει και σε άλλα σχήματα, επειδή στέλνετε μηνύματα. Έχω ζήσει και σε άλλα. Απλά δεν ήμασταν τόσο. Ξέρεις, δεν πήγαινα τόσο πολύ στα μαγαζιά τότε.
1: Ναι, γιατί τώρα τα οργώνεις.
0: Πηγαίνω όμως τώρα.
1: Πηγαίνεις, αλλά δεν.
0: Έστω μια φορά περνάω.
1: Ναι, θα περάσεις όντως από όλους.
0: Περνάω εδώ, τι κάνουν.
1: Από τώρα που έχεις περάσει, το τελευταίο.
0: Το πιο πρόσφατο.
1: Το πιο πρόσφατο που πέρασες. Να δούμε τι διακρίσεις κάνεις, παιδί μου, κατάλαβες.
0: Τελευταία νομίζω είχα πάει στη Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Είχα πάει Ιακωβίδη, Ζευγαρά, Λιόλιου.
1: Α,
0: είχα πάει τριήμερο, εορταστικό.
1: Κάνεις τριήμερο εσύ, αυτό κάνεις.
0: Κοίτα, λέω ένα Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Θα βγω και θα τα κάνω όλα.
1: Θα τα κάνεις όλα. Το κάνεις σε Σαββατοκύριο το μήνα αυτό συνήθως.
0: Ανάλογα πότε υπάρχουν καινούργια σχήματα.
1: Ναι, δίκιο.
0: Δηλαδή στο Βέρτι δεν έχω πάει, ναι. Αλλά δεν έχω συνεργασία με τον Νίκο Βέρτι. Έχω με τη Φέη, τη Θεοχάρη που είναι εκεί πέρα.
1: Σωστά. Είναι και
0: η Μαλού
1: είναι
0: και
1: εκεί.
0: Η Μαλού.
1: Ναι, είναι και η Μαλού εκεί. Και εγώ θέλω να πω. Να πάμε.
0: Απλά λέω τη Φέη πιο έντονα, γιατί η Φέη μου στέλνει κάθε εβδομάδα. Θα έρθετε αυτή τη εβδομάδα. Ναι, ναι, το κορίτσι.
1: Να πάμε, μήπως.
0: Πότε.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα σε αυτό το κύριο δεν θα είμαι εδώ.
1: Εντάξει, Παναγιώτη.
0: Κατάλαβες. Εγώ το

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
4: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολα περιτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Σταγόνα από κοκτέιλ, μια νότα από μακρινές μουσικές, μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
6: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση, είναι φως, είναι ταξίδι.
5: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
6: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Πορτατίφ μπαρ, γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.

0: by a restaurant and beach bar. Creating memories.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
3: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
5: Daily Couscous

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ένα τελικό σκουσίνι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Αν μας ακούτε έτσι, κάπως σαν να καταραίωμε, να ξέρετε ότι για όλα αυτά. Αχ, πάλι δεν σου πάτε και θεωρία μου για το καλοκαίρι. Θα την πω μετά. Για όλα αυτά το air condition. Αλήθεια. Και για τους δυο μας.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Υπάρχει λόγος. Είμαστε μαζί σε αυτό με τον Παναγιώτη. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε μαζί και σε κάτι ακόμα. Είμαστε μαζί και σε ένα μασούτι, παιδιά. Είμαστε μαζί γιατί μαζί πάμε και για ψώνια με τον Παναγιώτη. Το έχετε καταλάβει αυτό από αυτά που ανεβάζουμε τουλάχιστον. Τώρα, ποιος φεύγει πρώτος από το κατάστημα, αυτό είναι και μια άλλη ιστορία. Γιατί,
0: εξαρτάται που πάμε.
1: Εξαρτάται το ποιο διάδρομο θα διαλέξουμε. Τέλος πάντων, για όλους τους διαδρόμους όμως είναι και ο Μασούτης, είναι για Ποροπολείο, Χθεπολείο, Κρεοπολείο επίσης, γιατί το προσωπικό του είναι εξειδικευμένο για όλα αυτά. Και επίσης μπορείτε να πάτε, παιδιά, και να έχετε και τη μάσκα του που μεγαλύτερο από την οικονομία σας, καθώς με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ολάκερα ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Λοιπόν. Απλά λιτά και απέριτα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οφείλουμε να σας ενημερώσουμε.
1: Εμείς αυτοί είμαστε. Ένα Daily Throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε Παλώμα, πάμε να ακούσουμε Ρακ. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous και να απολαύσετε την πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε κάνει με τον Ρακ. Παλώμα και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Καντάδα.
0: Χτες είχε και συναυλία στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Με τη Μαριό. Στο θέατρο Βράχων.
1: Χαμός με τον Απόν. Όπου θα γίνει και μπαμπάς τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σε. Πρέπει να είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, λογικά. Άμνο, εξάμνο, κάπου εκεί.
0: Τώρα ακριβώς δεν το ξέρω, αλλά ναι, και είναι και ευχαριστούμε να είσαι γλύκας ο Πάνος.
1: Καλά.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι του.
0: Του.
1: Ποιο να ξέρει,
0: έχει βγει αυτό.
1: Καταρχά
0: να πούμε Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous το Παύλα Couscous και το Παύλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Έχει στέλνετε τα μηνύματά σα, τι προτάσει σα για αυτό το Daily Throwback. Γιατί κατά την λόγο εσεί το διαμορφώνετε. Γιατί εσεί στέλνετε τι προτάσει σα και εμεί αποφασίζουμε από εκεί πέρα, παίρνουμε ιδέε και γίνεται όλη αυτή η δουλειά η σωστή.
1: Λοιπόν, είναι του 2006.
0: Του 20 χρόνια.
1: Του 2006. Ένα τραγούδι το οποίο την μουσική την έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τους στίχους τους έχει γράψει η Ηλιάνα Βραχάλη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άντρας, γυναίκα.
1: Τα εκκλησία κλέπω, γυναίκα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Μου λες.
0: Και εσύ με βλέπεις σαν να είμαι κάτι πια περαστικό. Ένα σήμαντο. Δεν είπε όμω ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή από τον Χαλκατζιάννη.
1: Σιγά-σιγά σου λέγανε ότι πρόσφατα έγινε και διασκευή από τον Χαλκατζιάννη. Δεν ήξερα να κλέψω τόσο πολύ
0: αν
1: εκκλησία.
0: Αν θέλει να με αγαπήσει, είμαι εδώ πάντω.
1: Σε αγαπώ γενικά.
0: Πέγγιζίνα να πούμε.
1: Αυτή είναι η Πέγγιζίνα, αυτό είναι το είμαι εδώ. Δεν συνυπολόγισα το παράγοντα ότι έχει διασκευαστεί ξανά. Σωστά, ότι. Ναι.
0: Δεν μου το είπε γιατί δεν ήθελε να με βοηθήσει.
1: Δεν πρόλαβα να πω καν. Πώ το λένε, μου λε. Μπορεί να είναι μου λέει στα μάτια σου να μην τα αγαπώ, μπορεί να είναι.
0: Ναι, απλά ξέρει κάτι. Δεν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θυμάσαι ένα πολύ βασικό.
1: Ότι έχει τρέλα με την Πεγκυζίνα και εσύ.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Δεν θυμάσαι ότι έχω πρόσφατα κυκλοφορήσει τα 20 χρόνια Ηλιάνα Βραχάλη, που ξέρω τα πάντα σχεδόν τη Ηλιάνα Βραχάλη.
1: Και εγώ γενικά.
0: Ξέρω δηλαδή με ποιου έχει συνεργαστεί, πότε, σε ποιου τραγουδιστέ.
1: Δεν με νοιάζει πάνω για τι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι κονκάρδε που κάθισε και τα.
1: Ωραίες.
0: Είμαι εδώ, Πεγκυζίνα.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, λέει η Κέντι Γκαρμπή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπω τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Είναι κονκάρδι. Αυτά τα είχαν δώσει παλιά στο μάτι, θυμάσαι, στα Kick Off Party.
1: 2024.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν το 24. Παρ' όλα αυτά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ήσουν
1: η φωνή
0: όμως.
1: Η φωνή είμαι πάντα για όλα.
0: Τότε ήταν υπεύθυνη
1: η καρδιά μου και εγώ.
0: Η Καρβόνη. Η φίλη μας η Έλλη.
1: Τα πολλά μας τα φιλιά στην φίλη μας την Έλλη και στην οικογένειά της. Στην καινούργια. Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα μια έρευνα, την έψα. Α! Μπορώ να σου πω τη θεωρία μου για το καλοκαίρι. Έχω χρόνο να την πω σε λίγο. Έχω χρόνο. Για τη θεωρία μου για το καλοκαίρι.
0: Ναι, θέλω να την πεις.
1: Τώρα.
0: Πες το, ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Επειδή πλέον το κλίμα έχει αλλάξει. Εντάξει. Και έχουμε τώρα Ιούλιο. Κανονικά, ας πούμε τώρα, είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, πώς ήταν ο παλιός Ιούνιος. Άρα, τι θεωρώ. Θεωρώ ότι πρέπει έναν Σεπτέμβριο να τον ζήσουμε δύο φορές. Δηλαδή, να είναι Σεπτέμβριος και εμείς να τον ονομάσουμε το Σεπτέμβριο-Αύγουστο. Άρα, να κάνουμε αναγκαστικά δύο μήνες διακοπές. Ή δύο μήνες ήταν Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε. Ούτως ώστε κάπως να μεταφερθεί, καταλαβές. Δηλαδή, ο Ιούνιος, ο τωρινός μας Ιούνιος, να είναι Μάιος. Να γίνει Μάιος.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Προσπαθώ.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Αύγουστος τώρα που θα μας έρθει να έχει 60 Αυγούστου. Και μετά να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ούτως ώστε να πάει έτσι ένα μπροστά. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η μεταφορά, ρε Παναγιώτη.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ηθοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
5: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τελικό σκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Γιατί μην κοιτάς έτσι καλά-καλά.
1: Με γύρωσες πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι
1: απορώ γιατί δεν συμβαίνει. Αυτή κάποια στιγμή θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτή η ιδέα κάποια στιγμή θα συμβεί. Θα το δει. Ότι θα συμβεί.
0: Κάποτε θα δει. Αλλά τότε. Πονάει η αγάπη.
1: Αλλά τότε. Δεν θα είμαι στη ζωή.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά θα υπάρχουν αυτά τα ηχογραφήματα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πού έχουμε φτάσει, Θεέ μου. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτή τη συνθήκη. Αυτό είναι το θέμα μου. Τι φώνες. Πάμε να συνεχίσουμε με Αλκατράς και επιστρέφουμε.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσίνα στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εντάξει, βλέπω που ανεβαίνουν ακόμα βιντεάκια από το School Wave που συμμετείχε η Κατέρινα Λιόλιου που πήγε.
0: 10 μέρες πριν.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Στις 5 Ιουλίου είχε πάει.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα είδα τα. Γιατί βγαίνουν όλο και περισσότερα, καταλαβαίνεις. Έχει να κάνει με τον αλγόριθμο αυτό. Πολύ ωραία ήταν αυτή η εμφάνιση όμως, να το πούμε και αυτό. Το αφήσουμε και αυτό.
0: Το School Wave. Από εκεί ξεκίνησε εκείνη.
1: Από εκεί ξεκίνησε εκείνη, αλλά είναι πολύ ωραίο που δεν θα πηγαίναν πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θα πηγαίναν πολύ, γιατί είναι αυτό που λέγεται. Είναι ένα School Wave, ρε παιδί μου. Όταν έχεις κάνει μια πορεία 10-15 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Τι Λιγοριά έχει πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουν πάει κι άλλοι. Εντάξει, εμένα μου περιέγραφε και η Κατερίνα και όλο το story του School Wave όταν πήγε εκείνη, ότι είχε πάει με μια μπάντα που είχε μια μπάντα εκείνη και τα λοιπά, και περιμέναν πώς και πώς να ανέβουν και ότι τους έδινε μια ευκαιρία αυτό το πράγμα και ότι για αυτό το λόγο ήθελε να επιστρέψει.
1: Και είναι και λίγο γνωστό.
0: Με άλλο είδος βέβαια επιστρέφει.
1: Άλλο αυτό. Θυμήθηκε, είπε και από τα παλιά όμως τα δικά της.
0: Είπε το πρώτο τραγούδι που είχε πει στο School Wave. Ναι.
1: Και επίσης είναι κάπως και ένας θεσμός που έχει λίγο κρατήσει την παλιά σχολή, αν θες.
0: Αυτό έλεγε ότι, ρε παιδί μου, όταν ήταν, όταν κάνανε μουσική, αυτό περιμένανε. Πώς κάποιος θα τους δει μέσα από εκεί.
1: Έτσι, εμείς θυμάμαι πηγαίναμε στο. Περιμέναμε πώς και πώς, γιατί γινόντουσαν και διάφορα φεστιβάλ στο Καγκάριν. Να ανέβουμε πάνω στη σκηνή εκεί πέρα και ήταν άλλη φάση τελείως.
0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.

0: Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.
1: Έτσι.
0: Και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε. Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
1: Το πήραμε απόφαση κι εμείς.
0: Αλλά αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Γιατί διακοπές δεν έχουμε πάρει απόφαση να πάμε, οπότε ακριβώς αυτό.
0: Θα κάνουμε παρέα. Μα διακοπές κάνουμε με τον κόσμο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Όχι.
1: Ότι ο κόσμος κάνει διακοπές μαζί μας, όχι εμείς με τον κόσμο.
0: Εντάξει. Ό,τι είναι, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Φιλάκια πολλά. Δεν πας καλά.

0: λα λα λα λα. Daily Couscous. Best 103,1. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
0: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
1: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
0: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
1: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
0: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους

0: εξωτερικού.
1: Θα τον βρεις Κοσλικτόνο 49 στη Ρόδο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
1: Κωνσταντίνος Πρέμπτης, ο άνθρωπός σου.
2: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή,
5: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
1: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
1: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411 126 33, 22411 126 34.
1: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
1: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά. Και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
1: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
9: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241 0 22 378.
10: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
1: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Best 103,1, νούμερο 1 στις επιτυχίες. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην παρέα αυτή για 120 λεπτά, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα στο μεσημέρι αυτό της Τρίτης. Έχω ετοιμάσει τα καλύτερα. Καλώς ήρθατε στην παρέα αυτή.
0: Best 103,1.

Αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ με νέο τραγουδί στον Best 103,1 λίγο πριν από τις 2.30 στο μεσημέρι αυτό εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο www.bestfm1031.gr. Εκεί σερφάρουμε και σήμερα και φυσικά τα μηνύματά σας και στο Viber 697-031-1031, ο αριθμός μας εκεί που τα λέμε καθημερινά σε καθημερινή βάση. Σε λίγο διαφημιστικό break το πρώτο για σήμερα, θα επιστρέψω με περισσότερα εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
7: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερολα περιτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
5: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
9: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
12: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
13: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. πάντα τα καλύτερα.
4: Τέλος των break των 2.30, επιστροφή στις επιτυχίες. Best 103,1. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα εδώ στον καλύτερο της πόλης, για να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο και φυσικά με όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα στο αγαπημένο σου ραδιοφωνό. Είμαι ο Μαρθέος, στην παρέα αυτή μέχρι το ρολόι να δείξει 4.

0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα παίζουν και σήμερα εδώ στον Best 103,1. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 3, πριν πάμε στο break αυτής εδώ της ζώνης. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο θα επιστρέψω για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα. Άλλα 60 λεπτά με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα στο

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

0: Best 103,1.
1: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
2: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
1: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
2: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
4: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
4: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
5: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
4: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
5: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
4: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
6: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 50. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34.
9: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium.
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
14: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
15: Δηλαδή?
14: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
15: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
16: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
17: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
16: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
17: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
16: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
18: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Γιώργο, πού χάθηκες?
20: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
19: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
20: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
22: Αμέσως τώρα.
23: Αμέσως τώρα.
22: Η μουσική του σήμερα
23: και όλα τα αγαπημένα
22: παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
24: Διαφημιστικά μηνύματα τέλος, επιστροφή στις επιτυχίες. Άλλο ένα μεσημέρι το οποίο περνάμε παρέα εδώ στον Best 103,1 και το κάνουμε εννοείται ακόμα καλύτερο. Καλησπέρα στα μηνύματά σας, στους καινούριους αυτής εδώ της μεγάλης παρέας, της παρέας του μεσημεριού αυτού. Είμαι ο Ματθαίος, για άλλα 60 λεπτά ξεκινάει τώρα η δεύτερη ώρα με όλες τις επιτυχίες και τα αγαπημένα στον Best 103,1.
22: Η μουσική του σήμερα.

0: Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
1: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Διαφημιστικά μηνύματα τέλος, επιστροφή στις επιτυχίες. Άλλο ένα μεσημέρι το οποίο περνάμε παρέα εδώ στον Best 103,1 και το κάνουμε εννοείται ακόμα καλύτερο. Καλησπέρες στα μηνύματά σας, στους καινούριους αυτής εδώ της μεγάλης παρέας, της παρέας του μεσημεριού αυτού. Είμαι ο Ματθαίος, για άλλα 60 λεπτά ξεκινάει τώρα η δεύτερη ώρα με όλες τις επιτυχίες και τα αγαπημένα στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
2: Live your fantasy.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες.

0: σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Καζελμπόργκο.
4: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
7: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
8: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
7: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
9: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
10: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
9: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
10: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
9: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
10: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
9: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
10: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
9: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
10: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
9: Κάτι παραπάνω από κάβα.

0: είμαστε 103,1. Okay, αυτά και για σήμερα. Τρίτη, έρχεται η Αθηνά Κλίμη για να πάρει αυτήν εδώ την θέση. Έρχεται με φόρα. Για να ξεκινήσει το απόγευμα αυτό με τον καλύτερο τρόπο εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό. Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα. Αύριο, παιδιά, λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα στο μεσημέρι της Τετάρτης. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους, ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
7: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
8: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
7: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
8: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
7: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
7: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και

0: ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Η τριτούλα, παιδιά, πάντα ηχεί κάπως λίγο διαφορετικά. Το ψέμα δεν το θέλω. Δεν είναι Δευτέρα, όπως λέμε. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show για ένα 2 ώρα ακόμα εδώ πέρα μαζί σήμερα. Με πολλά έτσι μαθήματα, πολύ ωραία trends, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τραγούδια τα οποία έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και έτσι για φέτος το καλοκαίρι. Και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά όπως ξέρετε εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στο Be Viral Radio Show, μία από τις καλλιτέχνες που ξεχώρισαν, παιδιά, τη φετινή χρονιά και δεν σταματάει, είναι η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία, παιδιά, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες μερικά έτσι teasers από το νέο της τραγούδι με τον Γιάννη Φακίνο, για ακόμα μία φορά στενό της συνεργάτη, όπου, παιδιά, ήδη και αυτό έχει αρχίσει να κάνει χαμούλη, έτσι. Πάντα τα δειγματίζει η Κατερίνα στις συναυλίες της, το ξέρετε αυτό. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα δούμε στο νέο της άλμπουμ που έρχεται στην αρχή της χρονιάς.

Απαιτώ, παιδιά, ένα πράγμα. Ένα πράγμα που έχει απαιτήσει εδώ πέρα και η φίλη μου η Μαριάννα που έχει στείλει μήνυμα στα social media μας. Θέλω να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο, παιδιά, σαν throwback Thursday. Δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει το είναι στιγμές. Και αν δεν ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω, μιλάω για το γεγονός, παιδιά, ότι τις Πέμπτες έχουμε throwback Thursday και μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα εσείς οι ίδιοι να μας στέλνετε έτσι τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και ακούμε σπάνια στο ραδιόφωνο γιατί είναι παλιά. Αναμένω λοιπόν. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Shine bright like a diamond.
4: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
3: Shine bright like a diamond.
4: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
5: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
6: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
13: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος, και 2241-002-077. 5 Meals.
0: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και παιδιά, πάρα πολλά νέα στη showbiz σε αυτό το χρονικό διάστημα και πάρα πολλέ αφήξει από το εξωτερικό, αλλά και αφήξει Ελλήνων στο εξωτερικό. Η Σίλα Κρυθαριώτη την προηγούμενη εβδομάδα είχε επίδειξη στο πλαίσιο τη εβδομάδα υψηλή ραπτική και εκεί πέρα, παιδιά, είδαμε την Τζέι Λό. Δηλαδή, πραγματικά είδαμε την Αθηνά Οικονομάκου, τον συνάδελφο τον καλό, τον Χρήστο τον Κούτρα και μετά την Τζέι Λό. Παιδιά, εντάξει, αυτά παλιά δεν συνέβαιναν. Δηλαδή, σκέφτομαι το ότι μα φαινόταν τόσο μακρινά και πλέον όντω και οι Έλληνες έχουμε διαπρέψει τους τομείς μας και τα έχουμε καταφέρει. Αυτά θέλω να ακούω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Το γεγονός, παιδιά, ότι Bonnie Tyler έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από τη ζωή είναι κάτι που αλήθεια, να ξέρετε, με έχει κυριεύσει, γιατί τα τραγούδια της εγώ τα ακούω πάρα πολύ. Θα ήθελα να ακούσουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, ξέρετε, όμως δεν είναι το ύφος. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Έχω κάνει εδώ πέρα το δικό μου, τη δικιά μου εκπομπή, τον δικό μου παραλογισμό, όπως καταλαβαίνετε, αλλά τι να κάνω, δεν πρέπει να λέω και τον πόνο μου μερικές φορές. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Προς το παρόν, πάρτε το Φρέντο Εσπρέσο σας, γιατί Φρέντο Εσπρέσο πίνει, το ξέρω, και μείνετε εδώ.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
4: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολύ αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
4: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος.

0: Ο Πρέμπτης, ο άνθρωπός σου.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
5: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
4: Η κουζίνα μοναδική.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
7: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Bear. Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34.
9: Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.

0: και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και παιδιά, πώς περνάει ο χρόνος εδώ πέρα μαζί σας? Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κρατήστε δυνάμεις αν είστε στο δρόμο, πάρτε δύο βαθιές ανάσες, δυναμώστε τη μουσική στο τέρμα για το τραγούδι που θα έρθει τώρα. Είναι αυτό που χρειάζεστε και εγώ επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πολλά τα φεστιβάλ, πολλές επιτυχίες, πολλά και τα trends εδώ πέρα στο TikTok, παιδιά. Και το Τσούλα Festival ήταν ένα trend στο TikTok αυτές τις μέρες. Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ στην Αστυπάλια, όπου ο Πάνος Βλάχος, παιδιά, πήγε και τα έκανε όπα. Έκανε ένα πάρα πολύ κακό πετυχημένο αστείο την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή. Ξεκινώντας και καλά να πει μια πολύ δύσκολη ιστορία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει χάσει πρόσφατα έναν καλό του φίλο και τελικά, παιδιά, εννοούσε το ότι ο άνθρωπος παντρεύτηκε. Τι να του πει στο Πάνο Βλάχο μετά από αυτά. Πάνο Βλάχο είναι αυτό. Αθηνά Κρήμη στην παρέα σα, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στην παρέα μα, στον Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, μουσική.

Παιδιά, ακόμα δεν έχουμε μπει στον χειμώνα καλά-καλά. Βασικά, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι μας. Και εμείς συζητάμε για Eurovision, παιδιά. Και βλέπω καλλιτέχνες να συζητάνε για το αν θα καταθέσουν του χρόνου στο Sing for Greece. Και αν κάποιοι δεν θα καταθέσουν. Ο Good Job Nicky πάντως είπε ότι δεν θα καταθέσει και ότι τελικά ήταν κάτι πολύ πιο δύσκολο από ότι το περίμενε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Και αν είστε και εσείς Eurovision fans, στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε αν ασχολείστε ήδη. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be viral.
1: Best 103,1.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
4: Ακτέων Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
6: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
8: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απερατοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
9: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
10: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
9: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
10: Το Γιώργο τον βλέπετε?
9: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
10: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
9: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
10: Είστε σίγουρα medium?
11: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
12: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
0: γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το collaboration, αν είδα και Αναστασία με το Λόκα, μας έχει απασχολήσει από την Παρασκευή. Αυτές τις συνεργασίες λοιπόν θέλουμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας γιατί έρχεται η καλύτερη μουσική της πόλης και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη και μέχρι αύριο λοιπόν χαμόγελο και ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: κιλό ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5 και 17 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
4: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
5: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
5: Κρέατος κεβάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
4: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Από το 2008 τρώμε μαζί.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
0: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
9: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
0: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
9: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
10: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
1: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
0: Η ίδια.
1: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
0: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
1: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
0: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
0: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
1: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
0: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
2: cantare. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Best 103,1.
4: Ποιες προσφορές? Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Κατέρι Λαζάρη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω στα βρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Θαρρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι κάνετε.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μην κάνουμε λάθος! Μάμε τα φαρμάτια σου, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι

0: Ελάτε κυρίες και κύριοι μου, τσίτα όλα έτσι να ξυπνήσω.
1: Όλα τσίτα, πάμε.
0: Όλα πάνω τσίτα. Για λίγες εμφανίσεις κυρίες και κύριοι μου στον 104,6 My Radio. Σαν 104,6 My Radio και σαν πανηγύρι.
1: Ναι, σωστό αυτό. Και είναι και μετά από μέρες που βρισκόμαστε μαζί. Γιατί λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά. Λίγο έφυγα εγώ, λίγο έφυγε η Κατερίνα, λίγο τα θέατρα. Λίγο που είναι κουλός αυτός ο Ιούλιος. Λίγο ανάδρομος, λίγο που κλείνει το My Radio. Όλα,
0: όλα
1: δηλαδή,
0: και πολύ όλα. Μάλλον που κλείνει το My Radio. Βέβαια έρχονται άλλοι.
1: Ναι καλέ, όχι εντάξει, έρχονται άλλοι. Γιατί και εμένα χθες πήγα για ένα φαγητό έτσι, για μια δουλειά. Και με ρωτήσανε με άγχος.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, έλεγε η Κατερίνα προχθές τελευταίες εμφανίσεις. Και ναι, αυτό και εδώ κάτι τελειώνει. Και λέω, καλέ, δεν το έχετε καταλάβει. Ναι, λέω, παιδιά, ολοκληρώνεται αυτή η σελίδα στη ζωή μας. Αυτό το κεφάλαιο στην εγκυκλοπαίδειά μας.
0: Προσωρινή πάυση θα πω εγώ, γιατί δεν το ξέρεις. Το πανηγύρι ποτέ δεν ξέρεις.
1: Καλά, α, ναι, όχι, δεν λέω για μας. Ναι, εγώ λέω το My Radio.
0: Α, το My Radio δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι προσωρινή πάυση του My Radio. Είναι πάυση.
1: Παυσάτο.
0: Παυσάτο.
1: Ναι, κοίτα. Ναι. Στο δικό μας κομμάτι είναι μία παύση. Ποτέ δεν ξέρεις. Τα τηλεοπτικά μας, τα ραδιοφωνικά. Κάποια στιγμή και τηλεοπτικά δεν πρέπει να κάτσουμε δίπλα-δίπλα.
0: Εγώ τα έχω πει, αλλά. Άιντε τώρα.
1: Θα γίνει αυτό, πιστεύω, κάποια στιγμή. Εγώ κάπω το έχω.
0: Υπάρχει το XD.
1: Το πιστεύω ότι κάποια στιγμή έτσι κάπου θα. Κάπου θα. Έτσι κι αλλιώ όταν θα γίνει, όταν θα τι διώξει όλε από δίπλα σου και θα γίνει μόνη σου. Θα πάρει σε μένα δίπλα. Όταν θα γίνει εσύ η μόνη σου μόνη.
0: Καναλάκι.
1: Όλοι που θα λένε και την εκπομπή, ξέρω εγώ, Κατερίνα.
0: Μπράβο, σκέτη.
1: Μπράβο, Κατερίνα, σκέτο.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Θα πεις, γεια σου, Χάρη, τι κάνεις, καλά.
0: Τον μπράβο, Κατερίνα.
1: Μπράβο, Κατερίνα, ωραίο.
0: Κατά τον μπράβο, Ρούλα. Μπράβο, Κατερίνα.
1: Ναι, σοου, ωραίο.
0: Μακάρι, Παναγία μου, λέτε να ξανάρθει αυτή η τηλεόραση, το βλέπω χλωμό.
1: Να βάζεις και θεατρικά μέσα, δρόμενα.
0: Τώρα θα γίνει μακελιό. Ας γίνει το μπράβο, Κατερίνα, και σου λέω.
1: Να το γυρνάς και σε τέτοιο, να το γυρνάς και σε θέατρο.
0: Μπορώ. Και επίσης μετακινούμενο, με τροχόσπιτο. Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή με τροχόσπιτο.
1: Εδώ είχε θέατρα, εδώ. Τώρα δεν μας φτούρησε, αλλά εδώ δίπλα ενώ είχε θέατρο.
0: Τώρα που φεύγω, εγώ πήραν τα θέατρα. Τι να κάνουμε. Ναι. Έχει τον Μπουζουξίδικο από κάτω που έγινε.
1: Τώρα θα γίνει εκλογικό κέντρο. Ας το
0: πάει. Αν έκαλε, άκουγα κάπου. Στον κύριο Βαγγελάτο, πριν κλείσει.
1: Ναι.
0: Έλεγε ότι μάλλον Σεπτέμβριο, λέει, θα έχουμε εκλογές.
1: Ναι, Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο, λέει, θα έχουμε εκλογές. 27 Σεπτεμβρίου έχει βγει μια φήμη ότι μπορεί να έχουμε, λέει, εκλογές.
0: Μα ακόμα δεν θα έχουμε βγάλει το αντιλιακό από
1: αν
0: πάνω.
1: Αν γίνει, θα αργήσουν και όλα τα τηλεοπτικά, τα πιο ψυχαγωγικά, τα δικά μας.
0: Εννοείται.
1: Ας μας ξεκινήσουν Οκτώβριο, παιδιά. Με όρτε το κάνετε 27.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Δεν το κάνετε 27 Σεπτεμβρίου.
0: Εάν ακούει η κυβέρνηση, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού.
1: Ναι, δηλαδή. Πολύ.
0: Να κάτσουμε μέχρι να κάτσει λίγο το αντιλιακό πάνω μας, το μαύρισμα.
1: Να τα βαρεθούμε μετά και τον Οκτώβριο να ξεκινήσουμε εμείς τις δουλειές μας.
0: Ωραίο να ξεκινάμε.
1: Ωραίο. Οκτώβριο. Ωραίο. Παλιά ξεκινάγαν Οκτώβριο, καλιά φορά.
0: Καλέ, εγώ με την Ελένη Μενεγάκη έχω ξεκινήσει και 12 Οκτωβρίου και 15 Οκτωβρίου.
1: Καλά, κάποια στιγμή δεν βαριόσαν το Σεπτέμβρη. Δεν λέγατε κάτσε λίγο τώρα να.
0: Βαριόμαστε αυτό το πάμε στο γραφείο, προετοιμάζουμε. Πάμε στο γραφείο, προετοιμάζουμε.
1: Το χειρότερο στάδιο. Πάμε στο γραφείο, κοιόμαστε και βαριόμαστε όλοι και κάνουμε ό,τι βαριόμαστε.
0: Και με τη γνωστή ατάκα. Λοιπόν, σε ένα χαρτί γράψτε μου ιδέες για το. Δεν θέλουμε να ξέρω.
1: Αυτές οι ιδέες τις ξεχνάνε όλοι την πρώτη μέρα. Δηλαδή, φύγανε αυτές οι ιδέες.
0: Που αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, να ξέρετε, στις εκπομπές όταν ξεκινάνε τα κόνσεπτ γενικά. Λέμε, θα φέρουμε ένα ελικόπτερο που θα πετάει, ξέρω εγώ, από πάνω νηριίδες.
1: Ναι.
0: Λένε όλοι, ναι, είναι εφικτό, μπορεί να γίνει. Πάμε να το στήσουμε, παιδιά. Και βέβαια πάντα ξεκινάμε όλοι και είμαστε ντούκου ντούκου γαϊδαράκο.
1: Αυτό το. Ναι. Μακάρι αν έρθουν εκλογές, θα μας πάει όλο λίγο πιο καλά, λίγο πιο όμαλο τρένο.
0: Ακούει κανείς! Αν ακούει το Υπουργείο, το.
1: Νωρίς δεν είναι βέβαια. Πότε θα τα κάνουν προεκλογικά, μέσα στο καλοκαίρι, δεν τα βλέπει κανείς. Δεν τα δω.
0: Ούτε εγώ θα τα δω.
1: Στα νησιά θα πηγαίνουν.
0: Στα νησιά τώρα να βλέπουμε τα προεκλογικά. Εδώ βλέπουμε με το ζόρι Μουντιάλ με προεκλογικά.
1: Μουντιάλ, τι γίνεται, θα μου τα πεις μετά λίγο.
0: Τα στάπα θα σα
1: ενημερώσω. Έχουμε και event με το My Radio, παιδιά.
0: Μουντιάλ!
1: Βέβαια.
0: Α, ήταν παιδί μου να μην φύγουμε.
1: Ναι, τώρα θα γίνει αυτό.
0: Α, πριν φύγουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Να που χρειάζεται ένα κατοικίδιο.
1: Να.
0: Γιατί για τώρα λόγο. Σήμερα που είναι η μάχη των μαχών, ας πούμε, αν είχαμε μια γάτα, ένα σκύλο, βάζουν όλοι, ξέρω εγώ, τρίτς, βάζουν τις δύο σημαίες και λέει πού θα πάει ο σκύλος για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Σήμερα είναι η παιχνιδάρα.
1: Τι έχει σήμερα, κάτσε.
0: Ισπανία-Γαλλία.
1: Ισπανία-Γαλλία, λοιπόν, περίμενε. Σε ποιες χώρες είμαστε, ενώ σε πόσες είμαστε, πόσες έχουν μείνει.
0: Τέσσερις.
1: Α, τέσσερις.
0: Ισπανία.
1: Α, είμαστε στις 16.
0: Γαλλία, Αργεντινή και Αγγλία.
1: Περίμενε. Ισπανία,
0: Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία.
1: Δεν είχα πολύ ακούσει την Ισπανία και τη Γαλλία φέτος.
0: Τσουκουτσουκου.
1: Δεν έχει κάνει κανένα viral. Ισπανία, τσουκου, τσουκου. Γαλλία, Αργεντινή, που έχει πει ότι θα κερδίσει Αργεντινή, πιστεύεις. Mm. Και Αγγλία. Ακόμα πιστεύεις ότι θα πάμε για Αργεντινή.
0: Πιστεύω, ναι, ότι θα το πάρει στο τέλος η Αργεντινή. Έχει μια. Θα το πω κιόλας, συγγνώμη, να μιλήσουμε και λίγο αθλητικά. Έχει μια κολοφαρδία αυτή η ομάδα. Δηλαδή την είχε το Μεξικό, όχι το Μεξικό, η Αίγυπτος 0-2 και έφτασε να κερδίσει 3-2. Άμα τον πιάνει αυτόν τον Μέσιο δεν μπορεί.
1: Η Αίγυπτος ήταν καλή.
0: Καλή ήταν πολύ καλή. Και χορεύανε και απ' έξω τη φτετέλια. Μα ναι. Προχάνε κατάσταση. Ήταν πολύ ωραία.
1: Η Νορβηγία τι βγήκε δηλαδή.
0: Άστο.
1: Στου 8, Πέμπτη όχι.
0: Τι, Πέμπτη ας πούμε.
1: Πέμπτη με 8η,
0: ναι.
1: Σε εκείνο το σημείο. Ναι. Δεν το περίμενες αυτό,
0: Όχι, έσκασα από τη στεναχώρια γιατί παίξανε με τη Γαλλία. Αλλά έπαιξε η Γαλλία. Όχι, με την Αγγλία, συγγνώμη.
1: Με την Αγγλία, ναι.
0: Ναι, που τραγούδαγαν για το Hey Jude στον παίκτη. Hey Jude, για τον June Bellingham, πώς λέγεται ο παίκτης. Και έπαιξε πολύ ωραία η Αγγλία. Αυτή, να ξέρεις, είναι σιωπηρός δολοφόνος, ρε παιδάκι μου, η Αγγλία.
1: Και το Wonderwall είδα ότι λέει
0: ναι,
1: που τραγουδάνε
0: ναι.
1: Και έχει ανέβει νούμερο ένα, λέει, στην Αγγλία. Ναι. Την εβδομάδα είναι το Wonderwall.
0: Όταν κερδίζουν και αυτά και στο τέλος, άμα το πάρουν, ας πούμε, οι Άγγλοι, ναι. Το Wonderwall θα πούνε. Το τραγουδάει και ο Μπέκαμ με την Μπεκάτσα δίπλα.
1: Έγινε και viral η Μπέκαμ, γιατί αυτή λέει ήταν ο Μπέκαμ, η Μπέκαμ, τα ο Ρωμαίο Κρούζ από πίσω.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο. Και με το που έβαλε τον γκολ, λέει η Αγγλία, όλοι σηκώθηκαν και πανηγύρισαν και η Βικτόρια Μπέκαμ σαν να μην είχε
0: συμβεί. Γιατί μαρμαρώνει αυτή η γυναίκα, τι παθαίνει ναρκοληψία.
1: Και τα βλέπω τώρα και έχουν βγει ωραία viral. Λίγο αυτό ο Χάλαντ, λίγο που πήρε ένα ρακούν τα ρηχευμένα και το κουβάλαγε. Εντάξει, λίγο το σχάθηκα εγώ λίγο αυτό.
0: Και εγώ λέω ρε παιδιά, είναι πραγματικό ρακούν που πήγε τα ρηχευμένα.
1: Πραγματικό λέει, είναι στο Τέξας, τα πουλάνε σουβ.
0: Από όλα δηλαδή, ούτε εμένα, με ξενέρωσε. Ναι. Πήρε το ταχυκευμένο το ρακούν, μωρέ. Τι ναι. Να πω, και η Νορβηγή θα μου πει αυτή.
1: Κρίμα όμως η Νορβηγία, δεν είναι η νικήτρια στο virality και η
0: 100%.
1: Νικήτρια σαν να κέρδισε.
0: Όλοι κάνουν μίμη με το Χάλαντ. Δηλαδή το 100 έχει βγει με το Σρέκ που είναι αγκαλιάζει στο Χάλαντ.
1: Ναι, είναι μια μοντέλα στη Ρωσία που είναι ολόιδια με αυτόν.
0: Και κάνει και τα ίδια που περπατάει έτσι
1: αυτός
0: με τις αγώνες.
1: Ήταν γνωστός πριν το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Α, ήταν.
0: Είναι μεγάλος παίκτης.
1: Αλλά έγινε superstar τώρα.
0: Τώρα έχει γίνει ο top of the top of the top.
1: Είναι καλός παίκτης. Έγινε viral
0: παιχτούρα.
1: Επειδή είναι.
0: Παιχτούρα δυνατή. Και είναι και πολύ. Είναι και δύο μέτρα.
1: Και πού παίζει κανονικά, στην Νορβηγία.
0: Όχι.
1: Πού?
2: Στην Αγγλία,
0: στη Μάντσεστερ.
1: Και τον έφαγε η Αγγλία, το αίμα.
0: Μα και γι' αυτό το αίμα του το ίδιο. Γι' αυτό και αγκαλιάζονταν. Γιατί όταν έπαιζε καλέ το κονγκό με τη Γαλλία, δεν τους βρίζαν όλους τους Γάλλους. Γιατί η μισή ομάδα της Γαλλίας, βασικά όλη η ομάδα της Γαλλίας είναι μετανάστες, είναι από το κονγκό οι άνθρωποι από διάφορα μέρη. Και λέει αδερφό στον αδερφό, λέει δεν τρέπεστε.
1: Και
0: τώρα τι να κάνει, αφού είναι Γάλλος.
1: Και Ελλάδα, Κύπρος αν έπαιζε, δεν θα σκοτωνόντουσαν.
0: Ναι, βέβαια θα σκοτωνόντουσαν. Και έγιναν όλα αυτά που λέτε.
1: Τα έχει δει όλα,
0: Τα έχω δει εγώ.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ που δεν βλέπω ποδόσφαιρο πάντως τώρα που έχει και επαναλήψει και βαριέμαι. Άμα τρώω το βράδυ, περτάω μια ΕΡΤ2 να δω.
0: Δεν χαζεύεις λίγο. Ναι. Χαζεύεις.
1: Δηλαδή είναι.
0: Σήμερα 10 η ώρα είναι ωραίο να το δεις. Δηλαδή και να κάνεις παραγγελία.
1: Και θα κάνει κανένα 50% τύπου τηλεθέαση.
0: Σήμερα εγώ υπολογίζω.
1: Κάτσε να σου πω τώρα τα πιο ωραία. Λοιπόν,
0: Οπα!
1: Την Κυριακή ναι. Που δεν έχεις και θέατρο.
0: Μάλιστα. Έχω εκτάκτος αυτή την Κυριακή.
1: Α, ναι.
0: Πρώτη φορά.
1: Μήπως έρθω την Κυριακή.
0: Πολύ ευχαρίστω.
1: Είναι την group. Group θα έρθει.
0: Όχι. Παίζει κάπου η Ναταλία Δραγούμη και αντί για Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο το έχουμε κάνει Παρασκευή Σάββατο Κυριακή.
1: Νόμιζα στην Τρίπολη.
0: Ότι κλείνουν για τα κρυφά. Όχι, ήταν εκτάκτος γιατί παίζει η Ναταλία.
1: Για τσεκάρε με για Κυριακή, μήπως έρθω. Κράτα μου μια καρέκλα.
0: Το έχω ήδη.
1: Ωραία. Κυριακή με βολεύει. Γιατί το Σάββατο έχω ένα γάμο.
0: Το έχω ήδη. Έχει και του γάμου εσύ.
1: Ο 104,6 MyRadio. Το πάμε στοίχημα.gr. Και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Όλοι μαζί σας προσκαλούμε στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Συγγνώμη, πέρσι η Μπάτη δεν ήταν εκεί που είχαμε κάνει ένα πάρτι.
0: Ναι, με το Ράμο.
1: πάλι. Στο, α, εκεί σε αυτή την παραλία.
0: Με τον κουμπάρο.
1: Α, την έχουμε εργολαβία την παραλία κάθε Ιούλιο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια. Μια ξέχαστη βραδιά. Ξεκινάει το πάρτι με Βαλεντίνο στις 8. Α. Pre-game party. Γιατί πώς θα δεις τον τελικό, αν δεν έχεις ακούσει λίγο πριν.
0: Άμα δεν τα χτυριδιάσεις λίγα.
1: Και μετά θα υπάρχει pre-game panel. Live δηλαδή το panel. Με καλεσμένους έκπληξη.
0: Ποιοι να είναι, άρα.
1: Ποιοι είναι, ρε Γιώργο, στο πάνελ. Έλα που δεν ξέρει. Ποιοι είναι. Πάνελ. Γιατί δεν μα καλέσανε εμά, είμαστε πολύ καλά.
0: Γιατί. Εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω εγώ. Πού τα ξέρω όλα και όλα τα μουντιάλ.
1: Καλή, συγγνώμη, κάνετε event ως My Radio με πάνελ και δεν έχετε καλέσει την Κατερίνα Ζαρίφ που ξέρει εδώ Έσχος. Με όρου κολοφαρδία. Αθλητικού όρου κολοφαρδία.
0: Κολοφαρδία, μπακότερμα και. Και αράουτ. Τα ξέρω όλα από το σχολείο. Α, το καλύτερο που το
1: και αδερφό στον αδερφό.
0: Αδερφό στον αδερφό, τι πάει, ρε!
1: Παραλία Μπατή στο Παλαιό Φάλιρο, Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Είσαι το συνελεύθερη. Πάμε στοίχημα.gr. Όλο το έχει στήσει τέλειο. Ωραία ιδέα να το δείτε όμως εκεί.
0: Επειδή ακούω και στον δρόμο μερικά αθλητικά ραδιόφωνα, έτσι το πάνε και αυτοί. Και ακόμα πιο κοντρά. Το κολοφαρδία είναι το γεια σα, τι μου κάνετε.

104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό, με Χάρη Χρονόπουλο Καπεταναίο για λίγες εμφανίσεις.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, Βασίλισσα του Πανηγυριού, εντάξει, θα τα χαιρετήσουμε επίσημα όλα τις επόμενες ημέρες. Θα κάνουμε τη χαιρετούρα μας και τα μαντίλια μας και τα αυτά
0: και
1: μας
0: τα όλα και όλα μας.
1: Τώρα έχει ακόμα ζέστη, περίμενε, δεν είναι. Τώρα
0: ναι,
1: να δροσίσει λίγο, μην λυποθυμίσουμε και από την συγκίνηση.
0: Εγώ το καθιέρωσα και σας το λέω αλήθεια, πάρτε ηλεκτρολίτες. Ακούστε με.
1: Λέσε, είναι
0: βοηθικό
1: πολύ.
0: Είδα τρομερή διαφορά. Ειδικά Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο πάω θέατρο, παιδιά, έχω δει τρομερή διαφορά με τους
1: Δεν είναι μόνο παιδιά το νεράκι, είναι να έχεις και κάτι παραπάνω για τη σωστή
0: Το νερό, δυνάδωση. Ναι, και αποβάλλεται εύκολα. Ενώ με τον ηλεκτρολίτη κρατάει από το, σαν συμπλήρωμα διατροφής ο οργανισμός αυτά που χρειάζεται και το πίνεις πολύ πιο εύκολα από το νεράκι γιατί έχει και γεύση. Οπότε ρίχνεις ένα δισκείο, μιλάω για το Dextro Light Plus αυτή τη στιγμή, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Σε ένα παγωμένο ποτήρι νερό ρίχνεις στο δισκείο και γίνεται μια πορτοκαλαδίτσα ή μια λεμοναδίτσα ή ράσμπερι του κουτιού, ενυδάτωση και ενέργεια. Σας το εγγυώμαι εγώ που σας λέω πριν το θέατρο που εκεί κόλλω. Κοπανιέμαι, συγγνώμη για το κόλλο.
1: Με ζέστη κιόλας.
0: Συγγνώμη
1: τώρα.
0: Για το κοπανιέμαι. Μιλάμε ότι βλέπω τρομερή διαφορά. Πάρτε ηλεκτρολίτη.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
10: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Πάμε λίγο ρε παιδιά, γιατί και με την επικαιρότητα που βλέπω εδώ στο Πανηγύρι, πάλι φωτιές. Εδώ τώρα διαβάζω πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες ότι έχει παντού τέτοια ατυχήματα, ρε παιδιά.
2: Είναι και αυτός ο ανάδρομος λίγο σε κάτι τέτοια. Εμένα μου κολλάνε μία τα ίντερνετ, μία το αμάξι.
1: Εγώ από κάτω είμαι με Audi. Δεν είμαι με Mini Cooper.
2: Α, ναι. Τι έπαθες αυτό που έπαθες με το.
1: Άφησα εκεί πέρα.
2: Ασυνδεσιμότητα.

0: συνδέεται, ρε, το κινητό μου δεν συνδέεται. Του λέω, αδερφέ, θα γίνω τελάρος στο δρόμο.
1: Audi, καλά είσαι.
0: Ναι, ενώ, ήταν Audi κατάστασης. Ναι. Παιδιά, πάω εκεί πέρα στο
1: δρόμο. Ωραία τα Audi.
0: Βαρύ πράγμα.
1: Βαρύ, ε.
0: Βαρύ πράγμα.
1: Θα με δυσκολέψει.
0: Όχι, όχι.
1: Άστο, άστο.
0: Πάω εκεί στην Εύη, σου λέω, ρε παιδιά, καλησπέρα. Μου λέει, άσαντα εδώ πέρα. Μου είχε κάνει και μία λακκούβα ένα απορριμματοφόρο, φυσικά στο Παγκράτη από πίσω. Μου λέει, μήπως έχουν πάρει. Λέω, κάρφωσε η κυρία Βάνα από απέναντι, γιατί βγήκε η κυρία Βάνα και μου λέει, η σκουπιδιάρα στο χτύπησε.
1: Ωραία. Τα καλά του Παγκρατίου.
0: Αλλά βρες τώρα ποια σκουπιδιάρα, πότε και γιατί κλπ.
1: Και τι θα μπλέξει με τη σκουπιδιάρα, θα σε βρούνε μέσα στη σκουπιδιάρα.
0: Του λέω, φτιάχτω ό,τι είναι, τώρα θα το πληρώσω, δεν πειράζει. Και ξαφνικά μου λέει, έχουμε ένα αντικατάσταση και μου δείχνει ένα αυτοκίνητο, αυτά τα τζιπ, ξέρεις που. Του λέω, αδερφέ, αλήθεια. Που είναι σαν μικρά σπίτια που τα πήγε.
1: Α, τα μεγάλα.
0: Θα το δω, ρε φίλε, του λέω αυτό.
1: Ωραία, βέβαια αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά αν ήταν να ξεκινήσει διακοπέ τώρα, το πήγε 40, το βάρκαρε δίπλα στην αμμουδιά.
0: Ναι.
1: Ωραία, σαν το τροχόσπιτο αυτό.
0: Αυτό
1: μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Φιλοξενούσε και
0: το Παγκράτη, θα με γράφανε ότι μία που έχει μπλοκάρει, πώ είπανε για την άλλη την κυρία Πάτσε, έβαλε πρώτη αντί για όπισθεν και μπήκε μέσα στο μαγαζί στο χολαργό.
1: Εντάξει, μπορεί ναι, και αυτή.
0: Συμβαίνει.
1: Το άφησε εκεί πριν τα δοκιμαστήρια.
0: Η οποία η κακομοίρα είχε μπει μέσα στο μαγαζί, είχε κάνει και καλά ψώνια και το είχε αφήσει, ξέρει πώ το αφήνουν να παίξει στο πεζοδρόμιο, φάτσα φόρα με τη βιτρίνα.
1: Σας έχω πει ότι έχω σπάσει και εγώ τζαμπαρία έτσι παλιά μαγαζιού.
0: Με ακριβώς, αυτοκίνητο.
1: Δεν μπήκα μέσα, με αυτοκίνητο. Όταν θα σου πω το σπίτι μου στην Τρίπολη.
0: Γι' αυτό έπρεπε να στείλει το πανηγύρι, τόσο καινούργια πράγματα.
1: Το σπίτι στην Τρίπολη που μένω είναι στον πρώτο όροφο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πρώτος όροφος. Και από κάτω είχε κλειστό κατάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν κομμωτήριο ζώων. Κλειστό. Κλειστό κατάστημα.
0: Κομμωτήριο ζώων στην και... Τρίπολη.
1: Ναι, ναι, δεν πήγε καλά, έκλεισε. Ήταν κομμωτήριο ζώων.
0: Ναι. Ποιος θα πάει να κομμωτριάσει την Τρίπολη τα ζώα.
1: Λοιπόν, και τότε οι αδερφοί μου και οι γονείς μου είχαν πάρει ένα μεταχειρισμένο Citroën Saxo.
0: Oh.
1: Το πολύ καγκούρικο. Δηλαδή το.
0: Ναι, αλλά ήταν δυνατά σκαριά αυτά.
1: Και εγώ μπήκα στρατό. Και είχα πάρει δίπλωμα οδήγησης, αλλά δεν είχα οδηγήσει και ποτέ πολύ. Οπότε βασικές λεπτομέρειες του πώς τα ανάβω, πώς το κάνω, τότε τα μάθαινα. Αλλά εγώ στο στρατό, παιδιά, υπέφερα πάρα πολύ από το άγχος μου. Είχα πάρα πολύ άγχος.
0: Ναι.
1: Μην αργήσω, μην κάνω, γιατί μου λέγανε 2 ώρες τη μέρα μπορεί να βγαίνει έξω από την Τρίπολη. Αλλά πρέπει να γυρνάς just 6 η ώρα να σε δω, 7 η ώρα να σε δω.
0: Το υδρό,
1: και κοιμήθηκα το πρώτο βράδυ σπίτι. Μου λένε πήγαινε εκεί πίσω ένα βράδυ στο σπίτι σου μετά από κανένα δεκαριά μέρες.
0: Και
1: πρέπει να
0: τρελό.
1: Είσαι 6 το πρωί. Και κάπως άργησα με τα πράγματα, με τα κλειδιά και ήταν η ώρα 6 παρα 10. Ήμουνα δίπλα, ξέρω εγώ, στο τέτοιο. Και είχα παρκάρει τσίμα-τσίμα στην τζαμαρία και είχα βάλει τέτοιο. Είχα το χασβήσει με πρώτη. Οπότε δεν την έβγαλα την πρώτη στο ξεκίνημα.
0: Και έφυγε αρβάλα, ε.
1: Και αυτό με το που τα ανέβω κάνει ένα τζαφ και εγώ κάνω α, και πατάω λαγκαζάκι εκείνη την ώρα. Και
0: βιαζάκι.
1: Αλλά ελαφρώς, δηλαδή με το φρένο μαζί. Αλλά ακούμπησα τσίμα-τσίμα την.
0: Και το σπάσε.
1: Την τζαμαρία και έφυγε όλη τζαμαρία κάτω. Και από τον πανικό μου έφυγα. Δεν έκανα τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Και με παίρνει.
0: Πάνος Μιχαλόπουλος, τσακαλιά.
1: Ναι, γιατί με από στρατό. Και με παίρνει η μάνα μου και μου λέει, έλα, χάρη, είσαι στην τζαμαρία από κάτω. Λέω. Όχι, λες. Το έβαλα λίγο πότομα μπρος στα μάξι. Και καλά, δεν το είχα πάρει.
0: Και καλά, ναι, ναι.
1: Και μετά πληρώσαμε την τζαμαρία. Πάλι καλά, ήταν μια φτηνό τζαμαρία. Κλειστό μαγαζί.
0: Πάλι καλά.
1: 200 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Α, το έχει κάνει και στο θαύμα.
1: Αλλά έχω μπει σε μαγαζί.
0: Όχι, κυρία, άμα δείτε το βίντεο, πήρα αρβάλα τις κούκλες, τα ρούχα, όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το ψώνισε όλο το μαγαζί. Γενικότερα προσέχετε κι εσείς, πουλάκια μου, λιγάκι με το.
1: Ναι.
0: Γιατί λογικά αυτά είναι με τις ταχύτητες που κάνουν τα.
1: Λένε ότι είναι τα ηλεκτρικά αυτά που κάνουν. Κάτι γκαζιές και.
0: Τις γκαζιές, τις περίεργες.
1: Κάνουν και λοιπόν. Κάσε τα καινούργια αυτοκίνητα. Άμα τα πάρει ο διάολος.
0: Ναι, καλέ.
1: Τρενάρουν, κοπανιούνται.
0: Είναι περίεργα. Λοιπόν, παιδιά μου, πρώτο ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Ναι. Ακούστε τώρα, η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Invisible Application Spray με δίκτυο προστασίας 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμέντ είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βραγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.

0: Πάντως, έτσι κάνοντας μία αναδρομή, έχω να πω ότι σαν εκπομπή, παρότι και εγώ και ο Χάρης είμαστε πολύ μακριά από την ιδέα του γάμου, έχουμε κάνει πράγματα. Και στο παλιό ραδιόφωνο που είμαστε, είχαμε παντρέψει και ζευγάρια. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι.
1: Πάρα πολύ καλά. Θα σας πω κάτι τώρα. Δεν θα το συζητήσουμε στον αέρα παραπάνω. Μετά αυτά πριβέ θα τα συζητήσουμε. Ναι. Αλλά αν είχα 4 ερωτικά στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Δυνατά. Δηλαδή από μικρός εγώ νέο τώρα να πεις ότι
0: ναι, ναι,
1: 4,
0: ναι, ναι.
1: 4 αισθήματα.
0: Αισθήματα, ναι.
1: Ξέρω εγώ, 4 αισθήματα. Εντάξει, 38 είμαι, είχα 4 αισθήματα, 5 τάχα. Από τα 18
0: δυνατά.
1: Μου. Mm. Τα 3 αισθήματα.
0: Θέλω να γάμω.
1: Παντρευτήκανε. Με αποκορύφωμα δηλαδή την Κυριακή που ξύπνησα και είδα.
0: Γάμο?
1: Γάμο. Γάμο, γάμο. Γάμο, γάμο. Εξωτερικό.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Κάστρα, Ντουα Λίπα.
0: Εμένα, παιδιά από τους πρώην.
1: Ναι.
0: Όλοι γκριμάδια.
1: Ναι, αλλά και αυτό εμένα λίγο με ανησύχησε γιατί λέω, ρε παιδί μου.
0: Τι... Και εμένα με ανησύχησε.
1: Ή ο μαγνήτης μου, ή γλίτωσα, ή
0: αυτό
1: κάτι κάνω
0: εγώ
1: λάθος. Γιατί εγώ τώρα καθόμουν την Κυριακή. Με λάμπρους και αυτά,
0: ναι.
1: Και τα βλέπα αυτά και γελάγαμε. Και μετά μου λέει ο λάμπρος: μπας και γελάνε από την άλλη μεριά πιο πολύ με τα ίδια τα δικά μας. Και λέω:
0: το δίκαιο του βουνό. Το δίκαιο του βουνό και του λάμπρου.
1: Ότι καθόμαστε και σχολιάζουμε τους γάμους και γελάμε. Μην γελάνε με εσένα.
0: Με τα χάλια τα δικά μας. Θα συμφωνήσω.
1: Άρα όλοι γελάνε.
0: Λάμπρο μου, με το λάμπρο είμαι. Hashtag με το λάμπρο.
1: Φοβάμαι και εγώ ότι αυτό.
0: Πάντως, ακούστε τώρα. Αν το πρόβλημά σας είναι το μονόπετρο, ναι. Εμείς το καλύψουμε.
1: Βέβαια, επίσης θα το συζητήσουμε μετά αυτό εκτός αέρα.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος ξέρει.
0: Τα μονόπετρα.
1: Πρότεινα εγώ σε έναν άνθρωπο.
0: Μονόπετρο.
1: Που τον ξέρεις πολύ καλά. Του είπα, παίξε εδώ, ρε. Παίξε μπας και είσαι τυχερός και πάρεις το μονόπετρο. Και όχι. Και χώρισε.
0: Χώρισε.
1: Τη μέρα που το είπα. Δηλαδή ήμασταν
0: εδώ. Και το
1: ήμασταν εδώ την προηγούμενη Τρίτη και λέω: να σου πω ρε εσύ, παίξε εδώ. Μπορεί το τυχερό σου λέω, αφού γίνονται αυτό με τα κληρώσει στο Instagram. Το τυχερό σου λέω. Παίξε, μην πα στο μονόπετρο και αυτό.
0: Τι το θέλει και εσύ, ρε.
1: Λοιπόν, ξεχάστε όλο αυτό που είπαμε. Εσείς θα το πάρετε.
0: Εσείς θα, όχι, μην φοβάστε. Θα το πάρετε από την. Ούτω ή άλλω το κληρώνει η Ντορέτα, μην φοβάστε.
1: Μπράβο, το κληρώνει η γνωστή γουρλού.
0: Πού είναι γουρλού. Έχει κάνει και ένα γάμο γυναίκα και μπορεί να πάει και γυάλι.
1: Ποια είναι η τελευταία παραγωγή που έχει μπει στο My Radio.
0: Η Ντορέτα.
1: Γουρλού. Λοιπόν, πάμε να σας πω για τον Πογονάτο. Δίνουμε εδώ ένα μονόπετρο εντυπωσιακό 18 καρατίων από λευκόχρυσο με lab grown diamond. Δεν ξέρω τι είναι, με ρωτάτε, δεν είμαι της Παντρεάς. Ούτε η Κατερίνα, φαντάζομαι.
0: Όχι, ξέρει, όχι, δεν γνωρίζω.
1: Αλλά είναι πολύ καλό. Είναι κόσμημα ανεκτήμητη ομορφιά. Ξέρεις τι είναι, Γιώργο, που με κοιτάς έτσι, το lab grown diamond. Τι είναι,
2: τεχνητά.
0: Τεχνητό διαμάντι. Αλλά είναι σαν αληθινό.
1: Πού το ξέρεις, έχεις ψάξει μόνο. Δεν θα σου έλεγα να παίξεις και εσύ για το μονόπετρο.
0: Όχι, άστον ένα.
1: Δεν μας έχει πάει πολύ γούρι, οπότε.
0: Άστον να φτουρήσει ένας.
1: Λοιπόν, μπείτε στο Instagram του My Radio, παίξτε για το μονόπετρο από λευκόχρυσο 18 καρατίων, ακριβό πράγμα. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί 17 Ιουλίου ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου το πρωί. Λοιπόν, αγαπημένος Πογονάτος με πολυετή εμπειρία και ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν οι Δήμητρες στο Γιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΔΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε.
1: Το μαζεύουμε, τι.
0: Το μαζεύουμε. Παιδιά, το μαζεύουμε. Σήμερα έχει ανοίξει και πολύ μπουρμπούρ.
1: Έχει και συναυλία.
0: Έχω να πάω στην αγαπημένη Florence.
1: Ο ΑΚΑ, ε.
0: Ο ΑΚΑ στο Telecom Center. Στο κλειστό δεν είναι αυτό, παιδιά. Κλειστό είναι.
1: Α, στο κλειστό του ΑΚΑ. Καθιστεί οπότε.
0: Καθιστεί. Πώς είχαμε πάει, θυμάσαι, είχαμε πάει Smashing Pumpkins εδώ κάτω. Που έχει και το λίγο το κλιματιστικό.
1: Ωραίο, μια χαρά. Καλέ, δεν έχουμε σχολιάσει και Kanye West στην Αλβανία. Που είδα τα βίντεο όλα στο TikTok. Χαμό.
0: Και πολλοί Έλληνε, ε.
1: Πολλοί Έλληνε χαμό. Βέβαια λέει πολύ κακή οργάνωση, διάβαζα κάπου. Μην τα βλέπουν τώρα πουθενά. Αλλά έλεγε ότι δεν ανοίγανε τις πόρτες, ότι τους είχαν απ' έξω, δεν τους λέγανε πού θα μπουν, ότι ήταν από το πρωί μέσα, τους βάλανε τελευταία στιγμή μέσα.
0: Πεθαίνω.
1: Ότι είχαν αποσυντονιστεί οι διοργανωτές, λέει αλλού,
0: εντάξει,
1: αλλού.
0: Έχει ένα αποσυντονισμό. Η Αλβανία είναι σαν την Ελλάδα, παθαίνει.
1: Ναι. Εγώ δεν ήξερα το κάνει, εγώ στο λένε γε πλέον.
0: Γε, ναι, είναι και η σειρά των ρούχων.
1: Ναι,
0: οκ. Άιμορ και αυτό αποβλάκεψε. Κρίμα, ρε παιδιά, κρίμα. Θυμάμαι την πρώτη από τις πρώτες εμφανίσεις που ήταν εκεί με τον Chris Martin, το Homecoming που ήταν στο βίντεο κλιπ με την Παλαιστινιακή. Την καφίγια και έλεγα, ρε παιδί μου, κάτι θέλει να μας πει.
1: Εμβληματικός ήταν τότε πολύ. Ναι, τώρα είναι λίγο.
0: Και μεγάλο ταλέντο, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι,
0: θεωρείται top. Αλλά τώρα έχει σφυρίξει το τρένο. Λοιπόν, και τη κόρη στο τρένο σφυρίξε.
1: Και αυτή η κόρη ίδια. Καλύτερα να νιώσει τον Κατασανέικο.
0: Τώρα, παιδάκι μου, δεν πήρε τίποτα. Καλά, θα τη συνισιώσουν και οι άλλοι συνισιώσουν μετά.
1: Ή θα την αποδιώξουν, θα τη πούνε εσύ, δεν ταιριάζει με εμά. Δεν μπορεί να κάτσει με εμά.
0: Βλέπω, δεν τι πολύ σκόμουν φωτογραφίε, ειδικά τώρα με τον μπλε μαλλί. Τρώει κιόλα αυτό, δεν θα το θέλουν. Είναι σαν εμένα, μικρό. Ακολουθεί η πληροφορία που κανεί δεν ζήτησε, αλλά όλοι τι θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Μην αγχώνεστε εσεί, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.

0: Invest 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και

0: απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλισσό. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
1: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
2: Δηλαδή,
1: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
2: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
3: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
4: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
4: Delivery στο 22411-12633.
3: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
8: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Best 103,1.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και

0: από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή. Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
3: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
4: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
3: Η ίδια.
4: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς.
7: Lasciatemi cantare.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
9: Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
4: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
3: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
4: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
3: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
4: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
3: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
4: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
4: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
5: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1. I want you to get together. Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar.

0: Να και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδύση. Στην περιοχή Βαγιές. Κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδύση. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
1: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Shine bright like a diamond.
3: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
2: Shine bright like a diamond.
3: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Εγώ που λες, είμαι Μερακλής.
5: Δηλαδή,
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
12: Για δώστε λίγο χέρια.

0: Best 103,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κάποια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: τίποτα.
1: Best 103,1.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: τα καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Best 103,1.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,